0: Abdebrian Gepetoigu, Ujmaku, Louise Mamiam Skum, Kapesh Ihuilagno, Naskapiusku, Noteuju Kawawa, Megwadwe Wetnum, Cheuchemoim Tochen Chiskatoskut, Note Kawawa Ume Neujistuan, Lofpeusteujistuan Uskubium. Eskuran Chiskatet Chellut. Notre gens quand nous cauchemats. La gauche a beaucoup gâté Louise, tu te peltes te pas de mustunan. Louise, mamie amscum, capécha.
1: Aha.
0: Tane, la gauche te tient Louise.
1: Mais ma cagata est en direction à un dos castot à une autre, à Tension, malgré la formation, formation, malgré l'emploi, dis-je, coordinatrice, ma kawawa, ma conseil, je connais kawawa, quand on est kawawa, non, tu peux.
0: Moi, je vois que c'est tout.
1: Kawawa, je suis cas tout, non.
0: Ah.
1: Je vais te dire, tu vas mon bureau de kawawa.
0: On va le faire. Ego, Louise, scuota, ci vuoi il motto me lo esquegamma muite to c'è l'utnote kawawa ma ci me cus la gion.
1: Ah, hai scuota che non si scato, te scai ma muito no, te ma muito pa scuota na c'è nota.
0: Ah.
1: Ego, ne, già, c'è tutto, c'è tutto. I know,
0: Tante ce uze plătne de scurt?
1: Mi ce tuită ce până uite scurt, da? Mi ce tuită ce până uite scurt, menga, quantit, quantit, lormen, wahat, maliu, mi ce tuită mă singa în tot semnă, ce tot nef comunitate has înregistrat tot mută, tot adevăr, și tu corendon de kawawa. Cap, le 9 et le 4 septembre, je pêche le 9. Et on est en scade de discours.
0: Tu vois, tu vois, tu
1: vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, ma programmation vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, le 4 septembre, après-midi, tu vois, Le 8 master, c'est tout le nous, les Italiens, le workshop, mais le 9, c'est le pagan. À matin, c'est le pagan, le 9. Le 9, c'est le pagan. C'était nous. Tu peux te dire, c'est Ainoa le 10 ne chantiska na onche no teata chai no cha cha habu te ni chem to to en chem se ke mas ke chem chem se e ke no ti ha go ta ni pen le kat is plus le naf le 17 ne ouverture to che no ta e ke che te chem pa en chem se sa sa ka chi wet pa ke si habu te ne no a ne chka to to che no
0: Eu tante che ne be u ye wachin skut tante han de che kam sta me zet na nun ne me na skwat a che ne be u te be si che che me te go che lo do be chan jo vo u tante che ne pa to ki ma de ka ka na pa nu da
1: tu ku sen tu pa che ni skut tante che te che ne tu et me che mi che te te si ha be te na cha
0: aha
1: Se depan ka ka inua ka chiveto senda ba se to conte tante semana ka het senda hem mahonde mana ka na no just maho ek
0: chegmante uche ta to skute wo ilagan to che to kwes no da
1: ka het se to kwes no ti skat
0: ka ni gane pet skute
1: I still in the scappy in no fashion show. I name ya ma I what ni wanta ne ya me metnes me me kwat ne ne no na kumuga tu tan
0: kai shpu kwa het skot ka tu te tu met na mo
1: aha a gonen ne sa sa to konti ya sa to konen ya bet na 5 septembre ne mi to kon Το καλό είσαι με το πάνε του ενώ να το μου σκέφτεται ότι ενώ τα μάνα κουατήσικοα μα αγωνίζουν να το περιγωτώσουν το γνώσο του τάνο μα σε διπάτ καλά σε παραμίσκο το ταπάν αγωνίζουν μόκ το γνώνο του τάνσε σαν πράτησικο σαντά δε σα καμιουτέρνες να περιγωτήσικο το γνώ μα δε λαρίνο Περιγωτώνει σε κουτουτάνο σε πάνω το κοχεντό του ψυχάν σε να μακ τσιουετό ασκά τσιουετ σε να ασκά τσιουετ μια μαγουάπιπα που χούτ μαντζίσι περιγνούπα λεννάς σε ξύνατ να πέρα να τη αλικόλ το μάτου είναι αλικός και μάτνόνια νέτα σα καμιουτά χαμακλαρινό
0: Ah, la reno, tu conté que a Wawa la reno a nega hujatiano da.
1: Ah, tu conté. Ma la saca a mi termo, este mojo.
0: Tu conté, ma la no tecne, che usamos y mía, che que te van de. Que tecne, usamos a juro, no apetemos a Dios, ni a la uta, ni a un. Susi Basil.
1: Susi Basil, po, ma que Susi.
0: Voilà.
1: Pour moi, ich würde jetzt in der Gerinoe Pogota hätte nur Tiwano, er wohnt in die Kennenania Nuhamadana.
0: Rassemblement des femmes.
1: Soin de soi, prendre soin de soi, même, c'est ça? Il y a des literal violence, même when, quitte à normalement, tu vois, non, c'est ça, que répéter tout ça, et on est né, parce que, mais je crois que chaque année, je donne les femmes élues. Je ne sais pas si je les conseille. Chaque année, je suis à Québec et à Montréal. Et que je donne tout le monde à Skyder. Et nous, oui, toi,
0: 始まりました。今日は大根、今日は絶対飲んで、かわわ。
1: А хэт ми чет на ну цас ми чет на ни че ск мане чен но шта я си на ну е ну ме кот ще фарве ма ма ма ма куш ма ка ва там шта я чет ме кот
0: но агон ми а пел е агон е ке ни еш куи на ну на
1: еш куи на ну на хэ еш куи те ка ва и нот ма ка ма та ма куш и нот
0: Εγώ μια μεγάλη του γκέτσι βάντζε αχουστάιν Λουίζα μα μια μσκούμ και μας νοσκόμετ να είναι γατσι ήτε πά και μου είναι γατσι ο αουίτμεν και η ήτε σκούτ νότε καουά ουμε νέου τίστοαν λόγ πέφστεου τίστοαν ο σκούμπιουμ
1: Αγώ ναι Εγώ μου πούτσι γουάν τουγάν τρούτσι τσι σιγάν μινάτ Βερνό Εγώ νου είχα μανάν σκουέτα σε γσίμεν το κοχνούτ Μακ Σαντά τσάγα χέτσι τη σκούντα το κοχνούτ Τάντε γίνει πάν με σπέν με σαντά Το κοχνούτ είναι
0: Κέτσι καμελή είχε μάγνούτ
1: Αχε, μας γίνει είχε μόν Τεν ουπά και νου μου κάπνου είχε μόν Τα τεπάτε νου είναι κάπνου είχε μόν
0: Οκούν, οκούν Εγώ μια Αγί, χάνε με στούτνιν στη πήγαινε να τσεκούς μόνοι μου να μην γίσεις παραγούτε που μου λεγάς.
1: Χέι, νου, γίγουμε τα ψυχά να παρτάν Μοριάλ δε σάρ εκ αγωνεψίνε να πάνε εκ αγωμές οι εγκοίους μόνοι μου τα γαμίνε μινάτα του πάνε και οι τσέσαι πάνε σημαμιάνα και οι τσεκούκοντα με τσέγκα τεκέτ. Εκ εγώνε είναι και η φτάνε με Μπερνάρ, τα ισχύει πάνε τη σχόδεσαι.
0: Μιλτάτ, η τάτσα μου τώρα και η ρόσκο, όχι η αίτητα.